0: said, what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox.
1: Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2023 στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, όπου διαγωνίστηκε για τη Χρυσή Λεοπάρδαλη. Για την ερμηνεία της, η Δήμητρα Βλαγκοπούλου, πρωταγωνίστρια της ταινίας, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού. Η ταινία τιμήθηκε επίσης με το βραβείο Χρυσού Αλέξανδρου στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Η ταινία Νταχομέι είναι ένα ντοκιμαντέρ του 2024 σε σκηνοθεσία της γαλλοσενεγαλέζας σκηνοθέτριας και ηθοποιού Ματί Ντιόπ. Στα τέλη του 2021, 26 βασιλικοί θησαυροί από το βασίλειο της Νταχομέης είναι έτοιμοι για το ταξίδι της επιστροφής από το Παρίσι στη χώρα από την οποία προήλθαν, τη σημερινή δημοκρατία του Μπενίν. Τα κοιμήλια αυτά, μαζί με χιλιάδες άλλα, είχαν κλαπεί από τα γαλλικά αποικιοκρατικά στρατεύματα το 1892. Πώς όμως θα αντιδράσει ο κόσμος στην επιστροφή αυτών των πατρογονικών θησαυρών σε μια χώρα που αναγκάστηκε να προχωρήσει και να αλλάξει στα χρόνια που οι θησαυροί αυτοί έλειπαν? Το θέμα προκαλεί έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των φοιτητών που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Αμπομέι Καλαβή.

Το Dahomey είναι μια συμπαραγωγή εταιριών από τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και το Μπενίν. Έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2024 στο πλαίσιο του 74ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, όπου τιμήθηκε με τη Χρυσή Άρκτο καλύτερης ταινίας. Το Flow είναι μια ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων του 2024 σε σκηνοθεσία του Λετωνού Γκίντ Σιλμπαλόντις. Ο κόσμος φαίνεται να οδεύει προς το τέλος του. Ο γάτος είναι ζώο μοναχικό. Όταν όμως το σπίτι του θα καταστραφεί από μια μεγάλη πλημμύρα, θα βρει καταφύγιο σε ένα σκάφος μαζί με πολλά άλλα ζώα και θα αναγκαστεί να συνεργαστεί μαζί τους παρά τις διαφορές τους. Μέσα στο μοναχικό τους σκάφος, οι επιβάτες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που τους περιμένουν σε αυτόν τον νέο και ανεξερεύνητο κόσμο.

0: Η ταινία Flow έκανε πρεμιέρα στην ενότητα «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ Κανών το 2024. Προβλήθηκε επίσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Ανσί το 2024, όπου τιμήθηκε με 3 βραβεία στην κατηγορία ταινιών μεγάλου μήκους. Το βραβείο Κριτικής Επιτροπής, το βραβείο Κοινού και το βραβείο του Ιδρύματος Γκάν. Η ταινία Intercepted, που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά υπό τον τίτλο «Κλεμμένες κουβέντες», είναι ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Σε σκηνοθεσία της Ουκρανής σεναριογράφου Οξάνα Καρπόβιτς, η ταινία καταγράφει εικόνες καταστροφής, όπου βλέπουμε ουκρανικά χωριά, πόλεις, σπίτια και αυτοκινητόδρομους μετά την απελευθέρωσή τους από τη ρωσική κατοχή. Η σκηνοθέτρια αποτυπώνει τοπία, καθώς αυτά ξαναγεμίζουν με ζωή. Η ματιά της ζωντανεύει την ελπίδα και αντιστρατεύεται την αίσθηση εξοικείωσης με τον τρόμο που καλλιεργείται πολύ συχνά στα μέσα ενημέρωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, το soundtrack δημιουργεί μια δυσίωνη ατμόσφαιρα. Ακούμε τηλεφωνικές συνομιλίες που υπέκλεψαν το 2022 οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας. Στις ηχογραφήσεις αυτές ακούγονται Ρώσοι στρατιώτες που βρίσκονται στο ουκρανικό μέτωπο να μιλούν με τις οικογένειές τους.
1: Τι και όσο δούμε Все думал, уже меня похоронил, да? Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Η ταινία Intercepted προτάθηκε για το βραβείο ντοκιμαντέρ στη φετινή Berlinale, ενώ έλαβε 2 ειδικές μνήες από την Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή. Την ειδική μνήα για το Διεθνές Κινηματογραφικό Βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας και την ειδική μνήα της Οικουμενικής Επιτροπής. Η δραματική ταινία «Julie Keeps Quiet» του 2024 είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Βέλγου Λεονάρντο Βαντάιλ. Η ζωή της Ζουλή, κορυφαίας ταινίστριας σε πρωτοκλασάτη ακαδημία αντισφαίρησης, περιστρέφεται γύρω από το αγαπημένο της άθλημα. Όταν ο προπονητής της αντιμετωπίζει κατηγορίες και στη συνέχεια χάνει τη δουλειά του, όλοι οι παίκτες και οι παίκτριες του συλλόγου ενθαρρύνονται να μιλήσουν. Η Ζουλή όμως αποφασίζει να μην μιλήσει.
3: Ik vlieg is Rima, maar wie dat je over deze dingen kunt praten.

0: Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών στο τμήμα της Εβδομάδας Κριτικών, όπου κέρδισε το βραβείο του Ιδρύματος Γκαν καθώς και το βραβείο SACD, το οποίο απονέμεται από τη Γαλλική Εταιρεία Συγγραφέων και Συνθετών. Τις 5 υποψήφιες ταινίες εξέλεξε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς σε θέματα κινηματογράφου από όλη την Ευρώπη. Κάθε χρόνο, τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφασίζουν ποιος θα συμμετέχει στην κριτική επιτροπή. Οι ταινίες που είναι υποψήφιες για το φετινό βραβείο κοινού Lux έχουν υποτιτλιστεί στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προβληθούν σε κινηματογράφους σε όλα τα κράτη-μέλη. Όσοι παρακολουθήσουν τις ταινίες θα μπορούν να τις βαθμολογήσουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας του βραβείου Lux. Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2025 σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αναδεικνύει ταινίες που πραγματεύονται σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να φωτίζει κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Lidé na celém světě každoročně 8. března slaví Mezinárodní den žen. Je to den, kdy si připomínáme překážky, které jsme jako společnost překonali v boji za rovnost žen a mužů a kdy můžeme oslavit, jak daleko jsme pokročili. Vše začalo před více než 100 lety, kdy dělnické hnutí volalo po společenské změně a Evropa byla v jejím středu. Tento díl ze série Historie a fakta poukazuje na klíčové okamžiky, které boj za rovnost žen a mužů formovaly. Mezinárodní den žen má kořeny v dělnickém hnutí, které se rozvinulo na přelomu 19. a 20. století. Všechno začali bojovníci za dělnická práva. Přesněji řečeno bojovnice. Dělnice v oděvním průmyslu ve Spojených státech amerických začaly stávkovat za lepší plat, zkrácení pracovní doby a volební právo. 15 000 z nich se v roce 1908 vydalo na pochod přes New York. Rok poté se konal první Národní den žen. Doopravdy se ale Den žen ujal až v Evropě. V roce 1910 na konferenci socialistických žen v Kodani vyslovila německá aktivistka Klára Zetkinová odvážnou myšlenku. Pojďme založit tradici každoročního Mezinárodního dne žen, který se bude slavit v každé zemi světa. Proč vlastně? Chtěla ženy sjednotit napříč zeměmi. Spojit je v boji za volební práva, rovný plat a spravedlivé pracovní podmínky. Delegáti ji bez váhání podpořili. Rok na to, v roce 1911, se tak slavil první oficiální Mezinárodní den žen. V řadě evropských zemí, například v Rakousko-Uhersku, Dánsku, Německu či Švýcarsku, vyšlo do ulic bojovat za volební a pracovní práva žen přes milion žen a mužů. Pak přišel rok 1917, který všechno změnil. 8. března toho roku petrohradské ženy místo do práce vyrazily do ulic. Žádali jednoduše chléb a mír. Protestovali proti válce, hladu a útlaku. Během několika dní jejich akce rozpoutala ruskou revoluci. A do konce roku ruské ženy získaly volební právo. Právě proto se Mezinárodní den žen od té doby slaví 8. března. I když OSN tento den oficiálně uznala až v roce 1977. Po druhé světové válce se prosazování rovnosti stalo součástí nové Evropy. Zásadu stejné odměny za stejnou práci zakotvila Římská smlouva, zakládající dokument EU, už v roce 1957. Rovnost žen a mužů byla od samého počátku jedním z principů Evropské unie. V průběhu desetiletí Unie přijala mnohé předpisy zakotvující rovnost žen a mužů v zaměstnání a v otázce rodičovské dovolené a také boj proti genderově podmíněnému násilí. Stále ještě ale není vyhráno. Ženy pořád berou za stejnou práci o 15% nižší plat než muži. Stále jich není dost ve vedoucích funkcích. A příliš mnoho se jich stále setkává s genderově podmíněným násilím. Evropský parlament hrál při utváření unijní agendy v oblasti rovnosti žen a mužů v posledních letech ústřední úlohu. Jeden z přelomových kroků byl učiněn v roce 2023, kdy Unie přijala závazná pravidla transparentnosti odměňování. Poprvé v dějinách musí firmy prokazovat, že jsou muži a ženy za stejnou práci placeni stejně. Parlament rovněž stojí v čele, pokud jde o boj proti genderově podmíněnému násilí. Po letech výzev ze strany europoslanců se Evropská unie připojila k Istanbulské úmluvě, která je přelomovým dokumentem o ukončení násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Vstoupila v platnost v roce 2014 a od 1. října 2023 k ní Evropská unie přistoupila jako celek, ačkoliv ji několik členských zemí individuálně neratifikovalo. A v roce 2024 učinili europoslanci historický krok. Podpořili vůbec první právní předpis EU, zaměřený konkrétně na násilí páchané na ženách a domácí násilí. To je důležitý posun. Nedávno, konkrétně v listopadu 2025, poslanci vyslali jasný signál Evropské komisi. Je na čase vypracovat nový ambiciózní plán rovnosti žen a mužů na období 2026 až 2030. Vyzvali ji, aby připravila přísnější opatření proti genderově podmíněnému násilí, podporující lepší přístup žen ke zdravotní péči a skutečný pokrok při odstraňování rozdílů v odměňování. A důrazně upozornili na to, že práva žen musí být chráněna, i když některé země proti rovnosti bojují. Evropský parlament též soustavně usiluje o větší zastoupení žen v politice. V roce 1979, kdy se konaly první přímé volby do Evropského parlamentu, byla předsedkyní zvolena Simone Veilová. V té době ženy v europarlamentu zastávaly pouze 16% poslaneckých míst. Dnes už je to téměř 40%, což z něj činí jeden z nejvíce genderově vyvážených parlamentů na světě. Každý rok kolem 8. března Evropský parlament pořádá zvláštní rozpravy a akce, na nichž znovu potvrzuje, že rovnost žen a mužů je pro něj stále aktuální a hodlá se o ní dál zasazovat. Mezinárodní den žen není pouhým datem v kalendáři. Jedná se o výzvu k akcím, které rovnost žen a mužů skutečně podpoří. Po více než 100 letech boj za práva žen stále probíhá a Unie v něm hraje zásadní roli. Protože pokrok se neděje sám od sebe. Vyžaduje lidi a vyžaduje činy. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
2: U Evropskom parlamentu postoji funkcija čiji naziv zvuči zastarjelo. Kvestor. To vam ništa ne znači. Nije ni čudo, o toj se funkciji ne govori često. No kvestori su ključni za rad Evropskog parlamenta. 5 kvestora radi u predsjedništvu, upravnom tijelu o kojem smo govorili u prethodnom podcastu iz ovog serijala. Zajedno čine kolegi kvestora i sastaju se otprilike jedanput mjesečno, tijekom plenarnih sjednica. Kolegi kvestora, tijelo je Europskog parlamenta nadležno za administrativna i financijska pitanja koja se izravno odnose na zastupnike i njihove radne uvjete. Tako je, na primjer, odgovorno za liječničku službu, prijevoz, raspodjelu ureda, stažiste, pa čak i za tečajeve jezika. Ukratko, sve što se izravno tiče eurozastupnika. Kako je objasnila bivša prva kvestorica Anne Sander tijekom dana otvorenih vrata Europskog parlamenta u svibnju 2024.
3: En gros, nous sommes cinq élus.
4: Nas je pet izabranih dužnosnika koji se bavimo unutarnjim funkcioniranjem Europskog parlamenta. Dakle, to znači da vodimo računa o reguliranju pristupa, uvjetima rada, menzama i financijskim pravima zastupnika. Osim što interno olakšavamo rad parlamenta, mi smo na neki način i sindikat zastupnika. Mi ih predstavljamo. Naprimjer, kad postoji neki problem, zastupnici se obraćaju kvestorima, a mi im nastojimo olakšati odnose s upravom.
2: Europski parlament bira kvestore nakon što izabere svojeg predsjednika i 14 potpredsjednika. Kvestori se biraju tajnim glasanjem u tri kruga. U prva dva kruga potrebna je apsolutna većina, dok je u posljednjem krugu dovoljna relativna većina glasova. Apsolutna većina znači više od polovine svih danih glasova, dok relativna ili obična većina znači najveći broj glasova koje je neki kandidat dobio u usporedbi s ostalima. A kako se kandidirati za tu funkciju? Kandidate za kvestore predlažu klubovi zastupnika ili skupine od najmanje 40 zastupnika. Mandat kvestora, kao i ostalih članova predsjedništva, traje 2,5 godine. Kvestori imaju savjetodavnu ulogu u predsjedništvu. To znači da pomažu predsjedništvu savjetima, ali ne sudjeluju u glasanju. Mogu, na primjer, davati prijedloge za izmjenu ili doradu dokumenata koje donosi predsjedništvo. Naravno, svi zastupnici mogu postavljati pitanja o aktivnostima kvestora. Više informacija o sastavu i odgovornostima kolegija kvestora potražite na internetskim stranicama Europskog parlamenta. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju.
5: Водата е от съществено значение за живота. Тя поддържа нашите екосистеми, подпомага селското стопанство и е жизнено важна за хората, тъй като им помага да задоволят най-основните си потребности. Въпреки че тя е толкова важна за обществото, нейното замърсяване продължава да бъде значително предизвикателство в световен мащаб. Замърсители като промишлените отпадъци, селско-стопанските оттоци и пластмасата влошават качеството на нашите водни обекти и водят до сериозни екологични и здравословни проблеми. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод разглеждаме тема, която засяга всички нас – замърсяването на водите и действията на Европейския съюз за възстановяване на качеството на нашите реки, езера и морета. Съществуват множество източници на замърсяване на водите. Промишлените съоръжения изхвърлят химикали направо в реките и езерата. В резултат на селскостопанските дейности, торовете и пестицидите попадат във водните пътища. Дъждовните води, които се оттичат от градските райони, съдържат нефт, тежки метали и други такива замърсители. Да не забравяме, разбира се, и пластмасата. Тя има вредно въздействие върху морския живот и се разпада на микропластмаси, които проникват във водните ни системи. Тези замърсители на водата нарушават екосистемите, увреждат дивата природа и представляват значителен риск за нашето здраве. Замърсената вода може да причини заболявания, да повлияе на безопасността на храните и да намали биологичното разнообразие. Европейският съюз е въвел няколко ключови политики и инициативи, насочени към опазване и подобряване на качеството на водите. Сред най-важните от тях е рамковата директива за водите. Чрез тази директива се поставя за цел всички водни обекти в държавите от Съюза да постигнат добро екологично и химично състояние. В нея се определят замърсителите, които будят най-голямо безпокойство и представляват значителен риск и се набелязват съответните стандарти за тяхното регулиране. След това държавите членки трябва да наблюдават и контролират наличието на тези вещества в своите водни обекти. Рамковата директива за водите е основният закон за опазване на водите в Европейския съюз от приемането й през 2000-та година. Тя насърчава сътрудничеството между съседни държави при управлението на реките и другите споделени от тях водни обекти. Друг компонент от стратегията на Съюза за борба с замърсяването на водите е директивата относно пречистването на градските отпадъчни води. Знаете ли, че градските отпадъчни води са сред основните източници на замърсяване на водите, ако не се събират и пречистват в съответствие с правилата на Европейския съюз? Градските отпадъчни води съдържат органични вещества, вредни химикали, замърсители от фармацевтичния и козметичния сектор и дори могат да бъдат заразени с бактерии и вируси. Целта на директивата относно пречистването на градските отпадъчни води е да се защити околната среда от вредното въздействие на градските и промишлените отпадъчни води. В нея се определят изисквания за събирането, пречистването и заустването на градските отпадъчни води, а държавите членки трябва да гарантират, че всички агломерации отговарят на тези стандарти. Съюзът подкрепя и инициативи чрез програми за финансиране, като програмата LIFE, инструмента на Европейския съюз за финансиране на действия в областта на околната среда и климата. Тези проекти са в пълно съответствие и в подкрепа на няколко ключови стратегии и директиви, като стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие за 2030 година, рамковата директива за водите и закона за възстановяване на природата. В допълнение към множеството други финансирани по програма LIFE инициативи се числят и няколко проекта, благодарение на които се подобрява пречистването на градските отпадъчни води и се намалява изхвърлянето на вредни вещества в реките и езерата. И не на последно място, ние като личности също можем да играем определена роля. Най-обикновени действия като намаляването на употребата на пластмаса, правилното изхвърляне на опасни материали и подкрепата за устойчиви практики могат да ни помогнат да поддържаме чистотата на нашите води. Чрез кампанията WaterWise EU, Европейският съюз се стреми да повиши осведомеността за все по-големия натиск върху водните системи в Европа, който води до недостиг на вода, и за необходимостта от устойчиво управление на водите. Нека бъдем по-мъдри по отношение на водата. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
6: Време е да гласуваме. Между 6 и 9 юни тази година милиони граждани на Европейския съюз ще гласуват на европейските избори и така ще помогнат за оформянето на неговото бъдеще. Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на Съюза, а европейските избори са едно от най-мащабните демократични събития в глобален план. В тази поредица от подкастове обясняваме какво трябва да знаете за предстоящите избори за Европейски парламент. В днешния епизод ще ви представим как се разпределят местата в парламента. Европейският парламент, в качеството си на законодателен орган на Европейския съюз, представлява интересите на милиони граждани в 27-те държави членки. Разпределението на местата в парламента е потвърждение за ангажимента на Съюза към демокрацията и демократичното представителство. Тази година ще бъдат избрани 720 евродепутати. Това означава, че броят на членовете в бъдещия Европейски парламент ще бъде с 15 повече в сравнение с настоящия. За да разберем по-добре как функционира демократичният процес в Съюза, нека се спрем по-подробно на въпроса как се разпределят парламентарните места между държавите членки. Това става с помощта на така наречената регресивна пропорционалност – система, която се прилага съгласно договора от Лисабон. Ето в какво се изразява тя. Всяка държава получава определен брой места. По-големите държави имат повече места, а по-малките държави по-малко места, но в същото време членовете на Европейския парламент от по-големи страни представляват повече хора, отколкото тези от по-малките държави. Например, Германия има най-многобройно население в Съюза и 96 места, съответно най-много депутати в парламента. По-малките държави, като Малта, Люксембург и Кипър, имат само по 6 места, което е и минималният брой места за една страна. Така в случая на Германия се пада едно място на приблизително 860 000 жители, а в случая на Малта едно място на приблизително 90 000 жители. Това гарантира, че гласът на всеки гражданин има еднаква тежест, независимо от държавата. След като бъдат избрани, евродепутатите заседават в политически групи. Те са организирани по политическа принадлежност, а не по национален принцип. По време на деветия законодателен мандат, който продължи от 2019 до 2024 година, имаше 7 политически групи. Броят на групите обаче не е фиксиран. За формирането на политическа група са необходими 23 депутати, като в нея трябва да бъдат представени най-малко една четвърт от държавите членки. След европейските избори през юни 2024 година, разпределението на местата ще отразява разнообразния политически пейзаж в Съюза. Европейският парламент играе жизнено важна роля при оформянето на законодателството и политиките, които оказват въздействие върху живота на милиони хора в целия Европейски съюз. Това е само една от причините, поради които вашият вот е толкова важен. Вашият глас ще реши кои членове на Европейския парламент ще ви представляват при изготвянето на нови закони и ще повлияе на избора на Европейска комисия. Бъдещите решения ще се отразят на вашето ежедневие и на ежедневието на хората в целия съюз. Нека никога не приемаме демокрацията за даденост. Тя е колективно постижение и съответно колективна отговорност. Всеки един от нас трябва да поеме своята роля. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
0: Φανταστείτε ότι είστε στο Παρίσι και μπαίνετε σε ένα φούρνο. Αγοράζετε το κρουασάν σας 1,5 ευρώ και λίγο αργότερα παίρνετε το τρένο και πηγαίνετε στις Βρυξέλλες με 90 ευρώ για να απολαύσετε μουλ φρίτ, δηλαδή μύδια αχνιστά με πατάτες τηγανιτές. Πληρώνετε το φαγητό σας 25 ευρώ σε μια μπρασερή στο Σενζίλ, χωρίς ποτέ να σας απασχολήσει ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να ανταλλάξετε τα χρήματα που έχετε πάνω σας με κάποιο άλλο νόμισμα. Σήμερα αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό. Πριν από 30 χρόνια όμως, το να περάσεις τα σύνορα και να πας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμαινε ότι έπρεπε να στηθείς στην ουρά, να ταλαιπωρηθείς και να αλλάξεις τα χρήματά σου σε ντόπιο νόμισμα. Και όλα αυτά ενώ βρισκόσουν και στο έλεος συναλλαγματικών ισοτιμιών που άλλαζαν διαρκώς. Αυτό που κάποτε ήταν αναγκαίο κακό για να ταξιδέψεις στην Ευρώπη έχει αντικατασταθεί πια από την άνεση και την ευκολία που μας προσφέρει το ευρώ. Το ενιαίο νόμισμα που μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε, να ψωνίζουμε και να πληρώνουμε χωρίς κανένα εμπόδιο σε 21 διαφορετικές χώρες. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα» θα μιλήσουμε για το πώς το ευρώ έγινε ένα από τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τι σημαίνει σήμερα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το ευρώ δεν είναι απλώς ένα νόμισμα. Είναι ένα από τα πιο διακριτά σύμβολα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του οικονομικού εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα χρησιμοποιείται καθημερινά από περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς όμως λειτουργεί η Ευρωζώνη, πώς έφτασαν οι χώρες της Ευρωζώνης να υιοθετήσουν το ευρώ και ποιος ήταν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία? Η ιδέα του ευρώ γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Όμως η συνθήκη του Μάστριχτ το 1992 ήταν εκείνη που καθόρισε τελικά τον οδικό χάρτη για την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος. Η συνθήκη του Μάστριχτ θέσπισε αυστηρούς όρους για τις χώρες που ήθελαν να υιοθετήσουν το ευρώ. Οι όροι αυτοί ονομάζονται κριτήρια σύγκλησης. Για να μπορεί μια χώρα να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, να αρχίσει δηλαδή να χρησιμοποιεί το ευρώ ως νόμισμά της, πρέπει να πληρεί 4 προϋποθέσεις. Οι τιμές στη χώρα πρέπει να είναι σταθερές, ο προϋπολογισμός της θα πρέπει να καταρτίζεται με τρόπο υπεύθυνο, τα επιτόκια θα πρέπει να είναι προβλέψιμα και το νόμισμα της χώρας θα πρέπει να είναι σταθερό. Εν ολίγης, κάθε χώρα πρέπει να αποδείξει ότι η οικονομία της είναι έτοιμη πριν από την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ. Το ευρώ εισήχθη επίσημα το 1999, αλλά αρχικά μόνο για ηλεκτρονικές πληρωμές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. 3 χρόνια αργότερα, την πρωτοχρονιά του 2002, τέθηκαν σε κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ, αντικαθιστώντας τα εθνικά νομίσματα που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε σε 12 χώρες. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες νομισματικές αλλαγές που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία. Περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα και 52 δισεκατομμύρια κέρματα τέθηκαν σε χρήση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ζώνη του ευρώ αποτελείται σήμερα από 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως επίσημο νόμισμά τους. 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία δεν το έχουν ακόμη υιοθετήσει, αν και όλες έχουν δεσμευτεί νομικά να το πράξουν μόλις εκπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Δανία, χάρη σε ειδική συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε η χώρα το 1992 και η οποία της επιτρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το δικό της νόμισμα. Το να χρησιμοποιούν πολλές χώρες το ίδιο νόμισμα σημαίνει ότι αναλαμβάνουν και από κοινού ευθύνες. Για παράδειγμα, είναι ανάγκη να συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζουν, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει το κοινό νόμισμα. Ο συντονισμός αυτός γίνεται μέσω του Eurogroup, της ομάδας όπου συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης και στην οποία συζητούνται τακτικά οι προκλήσεις στον τομέα της οικονομίας, τα σχέδια ανάπτυξης και οι δημοσιονομικές πολιτικές. Η μετάβαση στο ευρώ δεν αφορούσε μόνο την έκδοση νέων χαρτονομισμάτων, αλλά ήταν και ένα τεράστιο νομικό και οικονομικό εγχείρημα. Με 2 βασικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίστηκαν οι κανόνες για μια ομαλή μετάβαση, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δάνειά μας, οι συμβάσεις εργασίας μας και οι αποταμιεύσεις μας θα παρέμεναν αμετάβλητα και ότι η μετατροπή των παλιών νομισμάτων σε ευρώ θα γινόταν με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, από την πρώτη μέρα διασφαλίστηκαν η νομική συνέχεια και η οικονομική δικαιοσύνη. Η καθιέρωση του ευρώ εκμυδένισε επίσης το κόστος που επομιζόταν κάποιος για να αλλάζει τα χρήματά του από το ένα νόμισμα στο άλλο και εξάλειψε την αβεβαιότητα που αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις, κάνοντας πιο απλές και πιο προβλέψιμες τις διαδικασίες που συνδέονται με το διασυνοριακό εμπόριο, τις επενδύσεις και τη διαφάνεια των τιμών. Στην καρδιά του ευρώ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έχει την έδρα της στη Φραγκφούρτη. Μαζί με τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης συναποτελούν αυτό που ονομάζουμε Ευρωσύστημα. Κύρια αποστολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να κρατά σταθερές τις τιμές, να διαμορφώνει την νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει πολιτικά ανεξάρτητη, γεγονός που διασφαλίζει την αξιοπιστία της. Αυτός άλλωστε είναι ένας από τους βασικούς λόγους που το ευρώ παραμένει αξιόπιστο νόμισμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Από την αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει καθοριστικό ρόλο στο θέμα του κοινού νομίσματος. Συνδιαμορφώνει τους νομικούς κανόνες στους οποίους βασίζεται το ευρώ, επιβλέπει την οικονομική διακυβέρνηση και φροντίζει ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λογοδοτούν για τις αποφάσεις και τις δραστηριότητές τους. Το Κοινοβούλιο μεταφέρει τη φωνή των πολιτών κάθε φορά που γίνονται συζητήσεις για θέματα όπως η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η προστασία των καταναλωτών και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Πολλοί πιστεύουν ότι το ευρώ έκανε τα πάντα πιο ακριβά. Είναι αλήθεια ότι η τιμή ορισμένων ειδών καθημερινής ανάγκης αυξήθηκε αισθητά μετά την αλλαγή. Αν όμως κοιτάξει κανείς τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο σύνολο της οικονομίας, τότε διαγράφεται μια διαφορετική εικόνα. Έρευνες που έχουν κάνει ανεξάρτητοι φορείς δείχνουν ότι η καθιέρωση των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων ευρώ προκάλεσε μια μικρή μόνο αύξηση του πληθωρισμού, και αυτό μόνο στην αρχή. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι ανήλθε σε λίγα μόνο δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας. Με άλλα λόγια, οι τιμές πράγματι αυξήθηκαν σε ορισμένα αγαθά ευρείας κατανάλωσης και έτσι οι άνθρωποι παρατήρησαν την άνοδο αυτή στην καθημερινή του ζωή, αλλά το συνολικό κόστος ζωής δεν αυξήθηκε ξαφνικά μόνο λόγω του ευρώ. Άλλοι παράγοντες, όπως οι μισθοί, οι τιμές της ενέργειας και οι γενικές οικονομικές συνθήκες, επηρέασαν πολύ περισσότερο το πώς διακυμάνθηκαν οι τιμές στο πέρασμα του χρόνου. Όπως και η ίδια η Ευρώπη, το ευρώ εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε μέσα από διάφορες προκλήσεις που αντιμετώπισε. Στον απόϊχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της κρίσης χρέους που ξέσπασε στην Ευρωζώνη, δημιουργήθηκαν νέα εργαλεία, όπως για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Στόχος αυτών των εργαλείων ήταν να προστατεύσουν τη ζώνη του ευρώ και να στηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα διδάγματα αυτά βοήθησαν ώστε να γίνει το ενιαίο νόμισμα πιο ανθεκτικό και πιο σταθερό. Παρότι επίσημα το ευρώ είναι το νόμισμα 21 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιείται και εκτός αυτής. Συγκεκριμένα στην Ανδόρα, το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο, την πόλη του Βατικανού, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η ελκυστικότητα και η σημασία του ευρώ ξεπερνούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ατενίζοντας το μέλλον, το σίγουρο είναι ότι το ευρώ θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει να εγκαινιάσει το ψηφιακό ευρώ γύρω στο 2029. Στόχος της νέας αυτής μορφής χρήματος είναι να δράσει συμπληρωματικά προς τα μετρητά και όχι να τα αντικαταστήσει, εξασφαλίζοντας ότι το ευρώ είναι έτοιμο για τη νέα ψηφιακή εποχή. Κάθε νέο βήμα θα είναι αποτέλεσμα συζητήσεων που θα γίνουν μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να εξασφαλίζονται η διαφάνεια, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Από το κοινό νόμισμα μέχρι την ανάληψη κοινών ευθυνών, το ευρώ παραμένει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, το οποίο βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη συνεχή προσπάθεια να προσαρμοζόμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
7: Pangad on lahutamatu osa igaühe elust. Me usaldame neile oma raha, loodame neilt saada laenu eluaseme tarbeks ja teeme nende abil ülekandeid, kuhu parajasti vaja. Nagu meie kasutab ka Euroopa Liit oma eesmärkide saavutamiseks oma pankade abi. Olete kindlasti kuulnud Euroopa Keskpangast, mille otsused mõjutavad otseselt teie väljaminekuid. Lisaks Euroopa Keskpangale on olemas ka Euroopa Investeerimispank. Kohe räägimegi neist lähemalt. Alustame sellest, kus need kaks panka asuvad. Euroopa Keskpanga peakorter on Saksamaal Frankfurtis. Frankfurt on Saksamaa rahanduspealinn ja seal asub ka riigi suurim lennujaam. Tänu sellele on Frankfurti lihtne reisida. Pole siis imestada, et Euroopa Liit otsustas oma tähtsaima finantsasutuse luua just sinna. Ka Euroopa Investeerimispanga asukoha puhul on tehtud teadlik valik. Euroopa Investeerimispank asub Luksemburgis, mis on tuntud finantskeskus. Luksemburgi riik on lisaks Euroopa Liidu eelkäija Euroopa majandusühenduse asutajaliige. Räägime lähemalt Euroopa Keskpanga rollist. Euroopa Keskpank kannab hoolt euro üle. Seda tehakse koostöös nende riikide keskpankadega, kus euro on kasutusel. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on kujundada ja rakendada euroala rahapoliitikat. Hinnad tuleb hoida stabiilsena ja inflatsioon keskpikas plaanis 2% lähedal. Miks on inflatsiooni tasemeks valitud just 2%? Majandusele on kahjulik nii kõrge kui ka madal inflatsioon. Kui inflatsioon on kõrge, tõusevad kiiresti ka hinnad ja inimestele jääb vähem raha kätte. Kõrge inflatsiooni tõttu ei saa me sama raha eest osta sama palju kaupu ega teenuseid nagu varem. Euroala huvides on niisiis hoida inflatsioon kontrolli all, et turule ei tekiks tarbijate puudust. Usaldussüsteemi vastu ei tohi kaduda. Samas on probleemne ka väga madal inflatsioon. See võib kaasa tuua palkade vähenemise ja tööpuuduse suurenemise. Hinnad võivad tänu madalale inflatsioonile küll alaneda, aga inimesed, kes teenivad vähem või on hoopis töötud, ei saa ikkagi endale kaupu ega teenuseid lubada. Euroopa Keskpank saab euroala majandust mõjutada mitut moodi. Näiteks kehtestatakse baasintressi määrad, mis aitavad hindu stabiilsena hoida. Lisaks tagab keskpank, et maksesüsteemid, nagu debet- ja krediitkaardid, toimivad probleemideta. Tänu sellele saab kiiremini, turvalisemalt ja lihtsamalt raha üle kanda või sularaha vabalt arveldada. Samas vastutab Euroopa Keskpank koos riikide keskpankadega ka euroraha tähtede trüki eest, et sularaha oleks saadaval piisavalt. Lisaks tehakse järelevalvet kõigi Euroopa pankade üle ning kontrollitakse, et pangad töötavad reeglite kohaselt ja saavad võimalike finantsraskustega hakkama.

0: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio.
1: Οι ποσότητες κοκαίνης και ηρωίνης που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αγγίξει πρωτόγνωρα επίπεδα, όπως φαίνεται και από το εξής παράδειγμα. Στο λιμάνι της Αμβέρσας, στο Βέλγιο, τον Ιανουάριο του 2022 κατασχέθηκαν σχεδόν 4 τόνοι κοκαίνης, τους οποίους οι μεταφορείς είχαν κρύψει σε φορτία ρυζιού. Δυστυχώς, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μονάχα τόπος διέλευσης ναρκωτικών. Αποτελεί επίσης περιοχή παραγωγής και κατανάλωσης ουσιών, ιδιαίτερα μάλιστα συνθετικών ναρκωτικών, όπως οι αμφεταμίνες και το έκσταση. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή αγορά κοκαίνης θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες στον κόσμο. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο επεισόδιο αυτό θα εξετάσουμε τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει την παραγωγή, τη διακίνηση και την κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών ουσιών. €30 δισεκατομμύρια. Τόσα είναι τα χρήματα που εκτιμάται ότι διακινούνται κάθε χρόνο στην αγορά ναρκωτικών, τη μεγαλύτερη εγκληματική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, πάνω από το 1/3 των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκονται και στο εμπόριο παράνομων ναρκωτικών ουσιών, από το οποίο αποκομίζουν μεγάλο μέρος των εσόδων τους. Το πρόβλημα διωγγώνεται και γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκο κάθε μέρα που περνάει. Η πανδημία του κορονοϊού ήταν ένα ακόμη σημείο καμπής για την αγορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς οι επενδύσεις της στράφηκαν σε μεγάλο βαθμό σε τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα. Οι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος δεν διστάζουν να καινοτομήσουν και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Για παράδειγμα, έχουν διεισδύσει με μεθόδους hackers στις αλυσίδες εφοδιασμού, τις θαλάσσιες οδούς και τα μεγάλα λιμάνια για να διευκολύνουν τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών στην Ευρώπη. Χρησιμοποιούν πλέον τις υπηρεσίες παράδοσης του εμπορίου και τα αυτοματοποιημένα σημεία παραλαβής δεμάτων, ενώ συχνά καταφεύγουν σε ψηφιακά νομίσματα για τις πληρωμές τους. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν πια να παραγγέλνουν ναρκωτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να τα παραλαμβάνουν από ταχυδρομικά πρακτορία και να πληρώνουν μέσω διαδικτύου. Και όλα αυτά με λίγα μόνο κλικ. Το φαινόμενο έχει λάβει επομένως παγκόσμιες διαστάσεις. Συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και μετατρέπεται σε όλο και πιο σύνθετη πρόκληση για τις αρχές επιβολής του νόμου. Το πρόβλημα δεν οφείλεται αποκλειστικά στη βία που συνδέεται με τα ίδια τα ναρκωτικά, αλλά μάλλον στις σχέσεις του κλάδου με ακόμη πιο σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, την πολιτική, το περιβάλλον και την κοινωνία. Για παράδειγμα, από οικονομική άποψη, οι αγορές ναρκωτικών τροφοδοτούν σε μεγάλο βαθμό την παραοικονομία, προκαλούν οικονομική εξάρτηση και καταστρέφουν τα θεμέλια των τοπικών κοινωνιών. Από πολιτική άποψη, η διαφθορά μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διακυβέρνηση και στο κράτος δικαίου. Από περιβαλλοντική άποψη, η παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών αφήνει πίσω τις μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η καλλιέργεια κάναβης στην Ήπεθρο βλάπτει τη χλωρίδα και την πανίδα. Από κοινωνική άποψη, η χρήση ναρκωτικών βλάπτει τόσο τους χρήστες όσο και τους οικείους τους. Τέλος, από κοινωνική σκοπιά, ο ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών ναρκωτικών σε ορισμένα κράτη-μέλη έχει αυξηθεί δραματικά, οδηγώντας σε αύξηση της βίας και στην ανάδυση μιας νέας μεγάλης απειλής για τη διεθνή ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει καλά το πρόβλημα. Έχει αναλάβει δράση ήδη από τη δεκαετία του 90, ιδίως όσον αφορά θέματα επιβολής του νόμου και υγείας, καθώς και την καταγραφή και την αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχει η χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, το οποίο εδρεύει στη Λισαβόνα, παρέχει σήμερα δεδομένα και πραγματοποιεί ανεξάρτητες επιστημονικές αναλύσεις με σκοπό να στηριχθεί η χάραξη πολιτικών για την καταπολέμηση των ναρκωτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δύο από τις κύριες δημοσιεύσεις του κέντρου είναι η ετήσια Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά και η Έκθεση για τις Αγορές Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μάλιστα καταρτίζεται σε συνεργασία με την Ευρωπόλ. Στην έκθεση για το έτος 2019, οι δύο οργανισμοί έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο η ποσότητα ναρκωτικών που διατίθεται στην αγορά, είτε πρόκειται για ουσίες φυτικής προέλευσης, είτε για συνθετικά ναρκωτικά. Η τιμή των ναρκωτικών πέφτει συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η καθαρότητά τους και γίνονται πιο ισχυρά. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η παγκόσμια παραγωγή ουσιών έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα από την κοκαίνη στη Νότια Αμερική και την ηρωίνη στο Αφγανιστάν έως την κάναβη και τα συνθετικά ναρκωτικά στην Ευρώπη. Τον Ιανουάριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να μετατραπεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας σε οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά. Εάν αυτό εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, τότε ο νέος οργανισμός θα αποκτήσει περισσότερες εξουσίες και μέσα. Συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να εκδίδει προειδοποιήσεις όταν επικίνδυνες ουσίες πωλούνται εκ προθέσεως για παράνομους σκοπούς. θα μπορεί ακόμα να παρακολουθεί την πολλαπλή χρήση ουσιών και να αναπτύσσει εκστρατείες πρόληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, ο νέος οργανισμός θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, καθώς και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, αλλά και με την Ευρωπόλ. Αν και η αρμοδιότητα για την ανάπτυξη πολιτικών και τη θέσπιση νομοθεσίας όσον αφορά τα ναρκωτικά εμπίπτει κατά κύριο λόγο στα κράτη-μέλη, η διεθνή συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παίζει κεντρικό ρόλο στη συλλογική προσπάθεια για την καταπολέμηση των παράνομων ουσιών, μεταξύ άλλων μέσω των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μέσων κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Εν τέλει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μάστιγα των ναρκωτικών μπορεί να καταπολεμηθεί μονάχα με κοινές προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο και με τη διάθεση σημαντικών χρηματικών πόρων σε βάθος χρόνου. Οι δραστηριότητες της σε διεθνές επίπεδο επικεντρώνονται κυρίως στη μείωση της προσφοράς και στη συνεργασία σε θέματα επιβολής του νόμου. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει επίσης τη διάδοση εναλλακτικών καλλιεργειών προς υποκατάσταση της καλλιέργειας ναρκωτικών, καθώς και τη βελτίωση της θεραπείας και της φροντίδας που παρέχεται στους χρήστες. Τέλος, επιχειρεί να μετριάσει τις πιο ακραίες προσπάθειες καταστολής της χρήσης ναρκωτικών με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Σάχαροβο πρέμια už minties laisvę. Europos Parlamento Sacharovo premiją už minties laisvę pelnė įkalinti žurnalistai Andrejus Počiobutas iš Baltarusijos ir Mzija Amaglobeli iš Sakartvelo. Andrejus Počiobutas yra žurnalistas, eseistas ir tinklaraštininkas iš Baltarusijos Lenkų mažumos, žinomas dėl savo kritikos Aleksandro Lukašenkos režimui ir tapęs simbolinę figūrą kovoje už laisvę ir demokratiją šalyje. 2021 metais jis buvo nuteistas kalėti 8 metus pataisos kolonijoje. Parlamentas nekartą ragino nedelsiant ir besąlygiškai paleisti jį į laisvę. Mzija Amaglobeli yra Sakartvelo žurnalistė ir internetinių žiniasklaidos priemonių direktorė. Ji buvo suimta 2025 metais už dalyvavimą antivyriausybinėme proteste ir įkalinta 2 metams dėl politiškai motyvuotų kaltinimų. Mzija Amaglobeli yra pirmoji moteris Sakartvele įkalinta dėl politinių priežasčių nuo jo nepriklausomybės pradžios. Ši kovotoja už saviraiškos laisvę tapo Sakartvelo protesto judėjimo už demokratiją simboliu ir kartu su juo po 2024 metų spalio mėnesio rinkimų oponuoja partijos Kartvelų svajonė režimui. Į finalą taip pat pateko Serbijos studentai bei žurnalistai ir humanitarinės pagalbos darbuotojai Palestinoje ir visose konfliktų zonose, kuriems atstovauja Palestinos žurnalistų sindikatas Raudonasis pusmėnulis ir Jungtinių tautų pagalbos ir darbų agentūra Palestinos pabėgėliams artimuosiuose rytuose. Sacharovo premija už minties laisvę įsteigta 1988 metais, siekiant pagerbti asmenis ir organizacijas už jų pastangas ginant žmogaus teises ir pagrindinės laisvės. Premija taip pavadinta sovietų fiziko ir politinio disidento Andrejaus Sacharovo garbei. Premijos suma 50 000 eurų.

0: Ogavil sdó, ta shachtan orpach am hoglóistach da hagroigin gomishun orpach a lorvi vanfor gach blien. She assigned an tachtan son, slain to fwy bli agus caidan na bahay yaw su, tre hoglóistach tlan agus umper urbach in vwynaha churchan kien. Tugan an tamacht son, a varin shachtan, spraga da chachacha agus balta fud na horpa baita umper in vwynaha churavaim agus churchan kien, agus cwira huat da ghin a triel of wintas rawan a malatacha ar chorana. Ní hoáin go legad an tionsan of sa béim ar na tarifí a bhain le soglóistúcht níos an bhuainethe, ach ina haunta san caithíonn sé cultúr de hiránacht chinéfach agus de rannfortíocht sa phobal. Efa seach lá ag rianna cahracha atá pórtacha an réan gníomhéachtaí, tras na rothar, léanta gan chórana agus ceardana fé flanáil urbach agus fé tarifí an úmpar fai blian a másc. Is seachtaní ina bhechtar go leor nualaíochta agus dúfacht chochitana le spás na urbacha a chruthú a bhfuil sé níos fosa chóníonta. Le fehe blian nos ta her kurgel anunach leis an tachtan oorpuch am hoglóistacht. Bíin si a siúl an ish, in ias mona trí vile baile agus cahar viog van veda agus vúr oorpuch gach fór. Ceandas na hechtí is mó atá buinte amach ag an tachtan oorpuch am hoglóistacht, ná bárta bóna a chur vaim a yosi an soglóistacht arbuch. Mar hampla, i bhethe fé trí, thug go leor cathracha réitigh lechtra hoglóisteachta agus technolaíochtaí úmpar chliste isteach, mar chuid is na hathratha bóna atá an inimhicha. Caithimí suaí is géire ar hampla amháin raibh an a rathair. Is cean rá dí príomh chathair na Slóvéine, Ljubljana, ó thaobh na soglóisteachta ar bí an bhuainithe de. Tré fort leanúnach a ghlacha sa tachtan orpach am hoglóisteacht, tá athratha móra dinta ag Ljubljana ina spás na urbacha. Tá an chathair tar éis curlan na limistéir de chuisithe, fios a chur líon ra úmpar fai blí, agus an rothaíocht a chuchan cín mar bhó úmpar in bharthana. Bhí rath ar na hiireachtaí san agus bhuaig Ljubljana an gradam de fríomh chathair glas na hópa a bheith sa séideag. Tá fios tagtha ar chailíocht an éirs a chathair, agus tá méadú tagtha ar chaidán na bathe inti dos na daoine a chónaíon inti. I mí bealtaine fé trí, dúirbhas Parliament na hópa rún fé chreat nua an aontas don tuglóisteach d'urbach. Leagan Parliament béim ar ngá tá le córas úmpar in bhuainithe éifeachtúla agus in rochtana ag gceantar urbacha chun caidán na bathe yaw suan san aontas. Ina haonta san leagadh béim sa rún ar ngá tá ann go mbeadh réitigh úmpar chliste ún chuimseocha, in achfanna ó miocha, in bhuainithe agus ilbhódacha mar thróir ag an tuglóisteach d'urbach. Anas go mbeadh formach spruchanna ach na mícha cóhéil digitacha agus sláinte an aontas. I measc na réiteach san tá úmpar pui blí, soglóisteacht chinéfach a bhfuil siúil agus rothaíocht, agus raibh na micra hoglóisteachta a bhfuil scúter electricha. Den áin na néachtaí a bhí ann go dísa, tá go leor dúshlán fós le sárú. Is feib na criticiúla fós iad plódú tráchta, trúilú éir, agus an gátá le hinnéistíocht mhór sa bhán agar. Bé géir gá le cóibrú leanúnach idir cathracha, locht denta bártais agus daoine atá na gcónaíon san aontas ar bheitha le cathracha agus bailte chléochlú, rud a bhaigin leic leis ngá páinach atá le timpplacht urbach níos sláin túla. Sé Europile Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hárpa, a chur an podcréile sa de láthair.
1: Το βραβείο δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia για το 2024 απονεμήθηκε σε έρευνα του Lost in Europe, μιας μη κερδοσκοπικής δημοσιογραφικής πρωτοβουλίας, στην οποία συμμετέχουν μέσα ενημέρωσης από πολλές χώρες. Η έρευνα αυτή έφερε στο φως ένα τραγικό και επίγον ζήτημα, την εξαφάνιση ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών στην Ευρώπη.
2: Liberté d'expression,
3: freie Meinungsäußerung,
4: Libertad d'expression,
5: Libertad d'expression.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Το Lost in Europe αποκάλυψε ότι περισσότεροι από 51.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες εξαφανίστηκαν μετά την άφηξή τους στην Ευρώπη από το 2021 μέχρι το 2023. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν μέσα ενημέρωσης από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τις κάτω χώρες, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έφερε στην επιφάνεια κενά στον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνονται τα δεδομένα. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Κατά μέσο όρο, σχεδόν 47 παιδιά μετανάστες εξαφανίζονται καθημερινά από το 2021. Το Lost in Europe συνέλεξε δεδομένα από 31 χώρες και διαπίστωσε ότι δεκάδες χιλιάδες παιδιά μετανάστες παραμένουν αγνοούμενα. Υπάρχουν φόβοι ότι πολλά από αυτά έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων και σύγχρονης δουλείας. Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Χέισε Βαν Χάρεν, συνιδρύτρια του Lost in Europe, δήλωσε:
3: European member states are responsible for these children.
1: Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπεύθυνες για τους ανήλικους μετανάστες. Ωστόσο, πολλά παιδιά εξαφανίζονται και δεν γνωρίζουμε καν πόσα αγνοούνται. Τα παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους στην Ευρώπη αποτελούν ευθύνη της εκάστοτε χώρας. Η χώρα στην οποία βρίσκονται είναι υπεύθυνη για τη μέρημνά τους. Πώς αφήνετε να εξαφανίζονται παιδιά από την προστασία σας? Δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του Lost in Europe φέρνει στο φως σημαντικά στοιχεία. Το 2021 αποκάλυψαν ότι περισσότερα από 18.000 παιδιά μετανάστες εξαφανίστηκαν από το 2018 μέχρι το 2020. Στη συνέχεια, μελέτησαν εκ νέου τα ευρήματά τους και επέκτηναν τις έρευνές τους, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια μια κρίση που είχε αυξηθεί σε κλίμακα με την πάροδο των ετών. Το έργο τους είναι μια ζωτική υπενθύμηση ότι η δημοσιογραφία έχει τη δύναμη να εκθέτει δυσάρεστες αλήθειες και να απαιτεί λογοδοσία. Στη διεξαγωγή και τη δημοσίευση της έρευνας συμμετείχαν μεταξύ άλλων το CNN και το γερμανικό Tagesschau, ενώ από την Ελλάδα συμμετείχε η Εφημερίδα των Συντακτών. Αυτό το δίκτυο ερευνητών δημοσιογράφων βοήθησε ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να γίνουν γνωστά στο διεθνές κοινό. Κάθε χρόνο, στην επέτειο της δολοφονίας της Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει αυτό το βραβείο προς τιμήν της. Κατά την τελετή απονομής του βραβείου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε:
4: This is the fourth edition.
1: Είναι η τέταρτη χρονιά που το Κοινοβούλιο απονέμει το βραβείο δημοσιογραφίας Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια. Το βραβείο αυτό υπενθυμίζει την προσήλωση του Κοινοβουλίου στην ελευθερία, την ανεξαρτησία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης ως θεμελιώδεις πυλώνες της δημοκρατίας. Είναι για όλους εκείνους τους δημοσιογράφους που διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή και το βιοπορισμό τους για να αποκαλύψουν την αλήθεια, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται ή ποιον ενοχλεί. Για όλους εκείνους που σκοτώθηκαν και εκείνους των οποίων η ζωή απειλείται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Το βραβείο θεσπίστηκε το 2019 και αναγνωρίζει τον ανεκτίμητο ρόλο που διαδραματίζει η δημοσιογραφία στην προστασία των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απευθύνεται σε δημοσιογράφους που έχουν δημοσιεύσει το έργο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ. Η Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια ήταν μια Μαλτέζα δημοσιογράφος, μπλόγκερ και ακτιβίστρια κατά της διαφθοράς που δολοφονήθηκε το 2017. Στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, η δημοσιογράφος είχε πραγματοποιήσει εκτενή ρεπορτάζ με θέματα το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τις διασυνδέσεις μεταξύ της βιομηχανίας διαδικτυακού τζόγου και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την πώληση των λεγόμενων χρυσών διαβατηρίων σε ξένους υπηκόους. Στα μέσα Οκτωβρίου του 2017, η Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια δολοφονήθηκε κοντά στο σπίτι της με βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό της. Το podcast που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα podcast στον ιστότοπό μας.
5: Konrad Adenauer è considerato una delle figure più influenti nella creazione dell'Europa unita. Come primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, nota all'epoca come Germania dell'Ovest, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Adenauer ha avuto un profondo impatto non solo sulla storia tedesca, ma anche su quella europea. Le esperienze vissute sotto il nazismo gli hanno fatto capire che una pace duratura può essere raggiunta solo attraverso l'unità. Adenauer è stato determinante nella riconciliazione tra Germania e Francia, trasformando le due nazioni da nemiche storiche in alleate e gettando così le basi per l'integrazione europea.
8: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.